0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Cyprus Property Week 2026. Join us on 31st of October at Cypria Maris Hotel in Paphos to connect with real estate professionals, investors and developers and explore property investment opportunities in Cyprus. Sponsored by Masago Delivery, the only local Cypriot food delivery app, launching this October. Cyprus Property Week 2026. Cypria Maris Hotel. For details, visit www.cypruspropertyweek.com.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
1: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
2: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
1: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
2: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
1: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Winter roads? Make sure your car is ready for servicing, maintenance and those important seasonal checks. Trust Master Garage Paphos to help keep your car running safely and smoothly. Don't wait for a problem. Get your car checked. Call Master Garage Paphos on 95161 989. Master Garage Paphos. Take care of your car and it'll take care of you.
4: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
6: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
7: From Monday to Friday, The Breakfast Show. From 7 a.m.
8: Sponsored by Status Insurance and Skybound Wealth Europe. Only on Rock FM Cyprus. You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
5: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό. Και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
6: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
7: This is new rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Oh yeah! Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Να είμαστε λοιπόν και σήμερα, όπως τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε από την περασμένη Παρασκευή. Είναι Δευτερούλα, είναι 5 του Οκτώβρη και γύρω στις 3 το μεσημεράκι. Που αυτό τι πάει να πει? Ότι μόλις ξεκινάει το Rush Hour. Φέη Δημητριάδου μαζί σας για τις επόμενες 2 ωρίτσες με πολλά και διάφορα νεάκια να πούμε και φυσικά τις καλύτερες και πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες να ακούσουμε εδώ, παρεούλα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και πάμε να ξεκινήσουμε για το πρώτο Rush Hour της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

Τζουαζάρο, Rock FM, Cyprus. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και φυσικά πώς πήγατε και απολαύσατε το Cyprus Rocks. Πιστεύω ότι περάσατε υπέροχα, έτσι. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, λοιπόν, την επικοινωνία σας και στα social media, Facebook και Instagram. Εννοείται φυσικά και στο community μας στο Viber και τον αριθμό 97-610-653. Άντε εσείς, δώστε μας λίγο μπουστάρισμα, δευτερούλα είναι. Ας πάρουμε λίγο ενέργεια από το Σαββατοκύριακο για να τη βγάλουμε αυτήν την ημέρα. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, έτσι. Και μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε την επίσκεψή σας στο site rockfmcyprus.com. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία πράγματα έχουμε για εσάς. Κάντε ένα check στην κατηγορία Win και σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι.

0: 3 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
5: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles. Zero digging and zero inconvenience.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
8: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
9: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

Μεσημεράκι 5 του Οκτώβρη, εδώ το περνάμε παρέα με Rush Hour. Γενικά ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, κυρίως στα παράλια. Από την άλλη πάνω στο βουνό, στο Τρόοδος μπορεί να έχουμε και καμιά ψηλή βροχούλα. Οπότε, δευτερούλα σήμερα, παραλία για τους θαραλέους, βουνό για όσους θυμήθηκαν ότι μπήκε Οκτώβρης. Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό, ότι μπαίνει το φθινόπωρο, αλλά θυμάμαι μια ιστορία που έγινε σαν σήμερα και θα σας πάω εκεί πίσω, στο 1989 και στους Motley Crue, οι οποίοι αποφάσισαν να γίνουν λίγο διακριτικοί. Και ναι, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό για τους Motley Crue. Ωστόσο, ήταν 5 του Οκτώβρη και το συγκρότημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την περιοδία για τον Dr. Feelgood. Έτσι λοιπόν, έκαναν ένα μικρό warm-up live στο θρυλικό Whiskey A Go Go στο Hollywood. Μόνο που δεν εμφανίστηκαν εκεί πέρα ως Motley Crue, όχι. Εμφανίστηκαν με το όνομα The Four Skins. Ναι, οι τύποι που είχαν ήδη γίνει διάσημοι για τα μαλλιά, το make-up, τα sex, drugs and rock and roll, είπανε «Παιδιά, okay, να μην τραβήξουμε πολύ την προσοχή σήμερα». Και εκείνο το βράδυ έπαιξαν για πρώτη φορά live τα Kickstart My Heart και Dr. Feelgood, όμως όχι ως Motley Crue, αλλά ως The Four Skins.

Εδώ στον Rock FM Cyprus συνεχίζουμε το Rush Hour και θα σας πω για μία κοπέλα η οποία αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών. Συχάθηκε ρε παιδάκι μου, κουράστηκε από τα dating apps. Και τι έκανε? Δημιούργησε μία πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form, η οποία είχε τίτλο «So, you're interested?». Αυτό το ανέβασε στο Instagram της και μάλιστα είχε 3 σελίδες ερωτήσεων σαν κανονική αίτηση για δουλειά ρε παιδί μου, ηλικία, εργασία, σπουδές, αν θέλουν παιδιά, αν είναι έτοιμοι για γάμο, αλλά φυσικά και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ίδια στον υποψήφιο. Έχω να σας πω ότι δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μέχρι το κλείσιμο της φόρμας είχε πάρει 241 επίσημες αιτήσεις και μέχρι και 1500 προσωπικά μηνύματα από ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, άλλοι κάνουν swipe left, swipe right. Η κοπελιά αυτή έκανε submit application και ίσως τελικά να είναι και το πιο ειλικρινές dating profile που έχουμε δει μέχρι στιγμής.

0: Εδώ είμαστε στον Rock FM Cyprus, συντονισμένοι με σημεράκι Δευτέρας. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, μέχρι και τις 5 κάνουμε παρεούλα και ήδη έχουμε ξεκινήσει την δεύτερη ώρα του Rush Hour. Να καλωσορίσω όσους συντονίστηκατε τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε μαζί, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά και τις πιο αγαπημένες rock επιτυχίες να ακούσουμε. Μην ξεχνάτε την επίσκεψή σας στα social media αλλά και το site του Rock FM, καθώς εκεί μέσα γίνονται διαγωνισμοί και φοβερές προσφορές για όλους εσάς. Εμείς εδώ στο Rush Hour είμαστε φυσικά παρέα και σήμερα με τα αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία. Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κάπαπη Κυριάκου Bookshop. Στείλε μεσό, books, stationery, notebooks, office supplies, everything we need to get organized.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Καλό μεσημεράκι σε όλους. Good afternoon, Cyprus. It's rush hour and already making our afternoon a little better. Γι' αυτό και θα πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο Cyprus fact. Το ξέρετε ότι γενικότερα στην Κύπρο, αλλά σε πολλά κυπριακά χωριά ειδικότερα, όταν φεύγει ο επισκέπτης, δεν του λένε απλώς ένα γεια. Του λένε στο καλό. Είναι μια ευχή να είναι ασφαλής και καλά στο ταξίδι του. Και αυτό είναι πολύ κυπριακό, γιατί στην Κύπρο μπορεί να μπήκες για ένα καφέ, ρε παιδάκι μου, και τελικά να φύγεις με καφέ, φρούτα, γλυκό, αλλά και οδηγίες για το πώς θα ξαναεπιστρέψεις. Η φιλοξενία λοιπόν στα χωριά θεωρείται παράδοση και η φράση «στο καλό» χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός με την έννοια να είσαι ασφαλής και καλά. Take care and safe travels. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο?

0: Στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
3: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint. Targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16. Strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English. More confidence. Better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25-33-85-22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
6: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269 35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.

0: Η May Faye είναι το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus και αναρωτιέμαι ρε παιδιά, τελικά τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία ή οι γάτες? Διότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η εθνική ευτυχία σου λέει σε 93 χώρες συνδέεται όχι μόνο με το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση, αλλά και με το πόσες γάτες υπάρχουν. Όσο περισσότερες γάτες ανά πληθυσμό, τόσο υψηλότερα ήταν κατά μέσο όρο και τα επίπεδα ευτυχίας. Παιδιά, το ακούω, 100% το ακούω. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε συσχέτιση, όχι απόδειξη ότι η γάτα σε κάνει ευτυχισμένο, αλλά εγώ κρατάω το σημαντικό. Μπορεί να μην έχεις λεφτά, αλλά αν έχεις γάτα, τουλάχιστον κάποιος στο σπίτι θα σε κοιτάξει με απογοήτευση, χωρίς να σου χρεώσει ψυχοθεραπεία. Και μια που μιλάμε για γατούλες, ξέρουμε πώς να τις φροντίσουμε και να τις τρέφουμε σωστά. Και τα σκυλάκια μας, εννοείται. Royal Canin από τη Vita Trace, η πιο εξειδικευμένη και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη τροφή για την καλύτερη ανάπτυξη των τετράποδων φίλων μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Rush Hour και σε πολύ λίγο επανέρχομαι με κάποια νέα για τους fans των Friends.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
2: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
3: on Rock FM Cyprus,
2: the rock side of the island.
4: Rock FM Cyprus.
5: Okay, holiday booked, but what about my cat?
6: I refuse to stay somewhere ordinary.
5: Then check into Elite Cat Hotel, the biggest in Cyprus, situated in Larnaca. Fully air-conditioned, comfortable private accommodation, premium care and personalized feeding.
6: Finally, standards.
5: While you're enjoying your holiday, your cat can enjoy theirs too.
6: I'll send photos.
5: Elite Cat Hotel. Book your cat's luxury stay today. Visit elitepetrelocation.com/cat hotel for further details. Elite Cat Hotel, because they're family too.
7: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26-622-635 or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the center of Peia. Tipota. We create, you enjoy.
8: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
9: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
10: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
11: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
12: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
11: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
12: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
11: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, συνεχίζουμε το Rush Hour για λίγο ακόμη. Και βλέπαμε προηγουμένως εκείνη την έρευνα για το αν τα λεφτά ή οι γάτες φέρουν την ευτυχία. Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα πούμε όχι και στα λεφτά, έτσι δεν είναι? Θα θέλατε λοιπόν 1000 ευρώ σε μετρητά? Μείνετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Κάτι μεγάλο έρχεται. Πληροφορίες θα πούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, τα νεάκια που έχω να σας πω είναι για τους fans των Friends, τους boomers δηλαδή και τους millennials, εμάς όλους, καθώς στο Netflix έρχεται το The One About Matthew Perry, ένα νέο τριμερές ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Matthew Perry, του αγαπημένου μας Chandler. Θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του Οκτώβρη και μάλιστα θα περιλαμβάνει και αδημοσίευτο υλικό από το οικογενειακό αρχείο. Η αδελφή του, η Μία, μιλάει για πρώτη φορά on camera για τον Μάθιου και για τη δύσκολη του μάχη με τον εθισμό. Υπάρχει βέβαια ένα στοιχείο που ήδη συζητιέται πολύ. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στο documentary, ο Πέρι είχε εξοδέψει περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά του να γίνει καλά. Δεν τα κατάφερε. Anyways, ο άνθρωπος που για εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν ο Chandler Bing, τώρα μας αφήνει να δούμε τον Μάθιου πίσω από τον Chandler. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ ανυπομονώ να το δω.

0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock or Polis.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
5: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Looking for a truly special gift. At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
2: Αγαπημένοι μου, αγαπημένες μου, την βγάλαμε τη Δευτερούλα το μεσημέρι, αλλά από εδώ και πέρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Σωστά δεν λέω? Είμαι η Φέη Δημητριάδου και κάνουμε παρεούλα από τις 3 μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στον αγαπημένο Rock FM Cyprus, όπου φυσικά μένετε συντονισμένοι καθότι ακολουθεί Diggers και The Drive Show για τις επόμενες 2 ώρες, ενώ φυσικά θα σκάσει μύτη και ο Γιώργος για να μας ενημερώσει όσον αφορά τα αθλητικά, διότι έχουμε πολύ πολύ ευχάριστα νεάκια. Μείνετε εδώ λοιπόν στον Rock FM Cyprus για την καλύτερη παρέα. Εμείς καλά να είμαστε, θα το πούμε πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι και με Rush Hour. Φιλάκια σε όλους, καλό απόγευμα.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
10: In the Nations League, Greece and Germany played out a scoreless draw in Thessaloniki as Jurgen Klopp's side failed to translate 70% possession and 21 shots into a win. In the group's other game, Joshua Zirkzee scored the winning goal as the Netherlands beat Serbia 2-1 in Eindhoven. Max Verstappen took his and Red Bull's first win of the year with a dominant drive in Malaysia amid chaotic scenes caused by heavy rain. Kimi Antonelli finished second, with Lewis Hamilton completing the podium.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
1: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
5: The only reason my alarm clock survived.
6: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: τα βλέπει όλα.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
3: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the heart.

0: 101.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77777011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
2: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.